0: Πες είναι δύο, ζαλατανά. Hey. Oh my book.
1: The sound of summer on Radio SI.